Εσύ Παγκιόμης, είπαμες. Κταβήρα σε φίλιο Κώστα. Κταβήρα κοιμάμαι και φίλιο Κώστα. Ποτέ μπασένσα.